0: όσο είναι φαμιλιάλ, και το σπίτι του Λιεκούφη, είναι ένα παρά, και θα σε κάνω τους επίσης.
1: Ils ont un objectif, ça va être un objectif de dire au travers, oui.